0: Καλό εύκολο όμως.
1: Καλό
0: Σφάρα τόπο μου, καλή αδελφή του Νίκοβαλη.
1: Ντάδε.
0: Είναι της εμπρατικό αντιγαρμένο. Ο Σουπαζίνα. Είναι στο χωπού του Βασάγκα. Χωπού του χωριά μας εγώ. Βατά, βατάφετα.

0: Άρα που χωρίω να φύγουν. Πήγε να ζήσα συγκεκριμένη σαν πλατέρα μου του Νατσούρου. Πήγε να ζήσα συγκεκριμένη πάρα να τυρία στην Αγγελσή του και να του έγα συνήθιμάνε. Δεν τα γι, κάθε σου του ήμουν δική σου αντίκα, να μου χάω. Στα καθήνω και στο πω του χατουέ, άμα σήκια μόνο μου του είχε χατουέ. Μα πού τα βράκια για να τσάσει ο Κάι. Είχα ούσι άρα γράμμα μου τραφήρα. Δεν τα βάσα άμπα γι, τι να τα δούμε σύνοτο. Πού τα πολεμιδίδα. Δεν καλά γεσίνα μα τα μαγείρα μου αγαμμαντσεύω. Μας ήταν από Ματουκή. Μπορά βάσες ήταν στην κουλικουσίνη. Μάντου να σου είπα στο μαγαθήρισε ο Ρετσούα Χατσούλου. Χάτουε, άμα τσούα μου, πάγω και μου το φέρα μου να χωρισιέ. Ο γονά και να γεια τσάτσι. Και ο Κάι. Ήλοι και να γεια γυναίγη σκούλου. Τι τσάτσι πραγμάρι. Άγανε Με γύρω γύρω το γυσάκι σαν γυσέ γρά μου νερό μου τσατασκάρε. Άτσο μου σέρα ήδη. Άτσο μου να λέω να γυρίζει λίγα η χώρο. Και γύρω γύρω να πήρω τα μαγιού. Μάμα ούτε γύρω γύρω γύρω άρα άρα γύρω. Δεν θα πει μου να έφερα μου το μωρά. Μα το λέω να δικήσω ένα. Τα παιδά μου αν είναι ούτε γύρω άτσο. Γύρω να έφερα μου.
1: Atau ke hanseri ya wana hui talawa.
0: Babi.
1: Atau ke hawan tu hui ya wana hui talawa.
0: Tadi. Ya betul dia. Kudu jangan lagi cerai. Kita tunggu tu cerai lagi pasal aku. So aku dah tunggu cerai.
1: Tadi.